0: Είναι η οικία Ρέγκα Μαχρία. Ανάχνουν γιοσμοί με τις λαπρέτσες των Κάρθερ.
1: Έιπο.
0: Μαλάβαν χάουζ. Σάμ ανάχνουν τα μπέρι το με σταφάς εν ένα μισταμάτ. Ένα γύλο. Τζίμι. Τον άχλο φανέ είναι ο Τανάχ. Ο κομμός σε αμάρ αναβή. Με πέρεκ δάλετ παζούκιο τζάιν. Κο αμάρ αναβή Ισαϊάου. Λόζ με χούπ με τα μπόπκερς.

0: Αδωνία για απαντήσεις σε κάθε. Σε γυαλίστα και τέρα.
1: Τι μπαγιά σου εκεί.
0: Τι μπαγιά σου εκεί.
1: Θα φάνει χασό για μένα μπαγιά η μυολάκη.
0: Δεν φάνει.
1: Μπαγιά αλλά δεν το αφέφεσαι. Ακόμη έμεινε.